Τώρα, μαλλιά ξεριζωμένα απάνω από τα αυτιά, τα υπόλοιπα αγκάθινα στεφάνια, δαγκωμένα τόσο στα χέρια, νοπά από μετάληψη ωφέλιμη στην πέψη, αδιαμαρτύρητες γλώσσες χωρίς γεύση, ομοιόμορφες αδιάβροχες φωνές, σε ποτ πουρί εκατομμυρίων χιτ, πάνω στο ίδιο beat, αποστεωμένα πόδια σε αγώνα στάσεις, σε βιτρίνα αθλητική. Εκεί

Τρεις παραπέντε τα μικρά Σάββατα. Αν είπαν τρεις μαμάδες, άγνωστοι αεροσυνοδοί, με βλέμμα καρφωμένο σε άγνωστη οροφή. Ή καρφωμένη μοτοσικλέτα σε κουμπί εντολή ολοκληρωτικού πολέμου. Μέσα σε έγχρωμα κατράν, μέσα μας, στα γρήγορα, στα όρθια φθηνά ρεστοράν, η μασέλα ακριβίας διαμελίζει κάτι σημαντικό από μας.

φίλος, να μας άω από το τσαλάκι, βρεθεί φραγκάκι, ριμπαλάκι. Να μας άω από το τσαλάκι, βρεθεί φραγκάκι, ριμπαλάκι.